και ρούχα από μπεμέντε. Που χαροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, είσαι τέλο τροβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσα ζελελε να κφεράρι πόρσι. Κατ' εσπόρσι, πίσω κλάτα σου. Μον το γιούτκα ισά του σε το φόιο.